0: Εντάξει, για φορά κράψη, κράψα άφνα.
1: Thank you.
0: Vera, good luck.
2: Ετάρα.
0: Vero.
1: Ένα talk of day till giornata.
0: Vero. Εσύμα, ο μηνύ εμπάρα, εκ εντύν τάκτσι σε τζάρ, μου ρωτάχτον φόρση θα μελχάμε μαφού. Ας τι κόμ τάιπα. Βάντζο κβίρα, εμπάρα, αλλησό, κόμπλου, σε λεφτή, κράψε χάφνα. Thank you.